μέ, σέβαρμε Κατρίνα, λιένω πέ με βίν. Σέβαμαι, Κατρίνα, ζήνω γλύφε με.

Σαχώτων σιέλ ως κλώμα κάρφας μεν ετβανίρτε τον σπάς μου τε κάνω χλού κόμος κράχ βαν μπού μάχος γκένες φραϊβίες εν λίβε.